www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

lying here next to me. I love you, baby.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

0: Thank you.
1: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightfill Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 8. I wonder if she could tell I'm hard right now.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime. Music make you lose control. This is the

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 9.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

στο Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

ακίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Στον έναν και μοναδικό

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό I Feel Radio. Obsession.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

0: στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffelradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στον Eiffel Radio είναι μία.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
3: I Feel Radio.

στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: με τις θέσεις μας να δει.
1: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Η ώρα στο iFeelRadio είναι 2.
3: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
4: Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

αγαπημένες μουσικές μέχρι και τις 8. Πάνος Τέλης και Πάνος Δαντής στο Νεφίλ Radio. Στο Νεφίλ Radio.

0: Πάνω Στέιλς με τον Πάνω Νταντή στο I Feel Radio. Ως τις 8. Με τον Πάνω Νταντή στο I Feel Radio. Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ. Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
1: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

0: only play the hits.
1: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.
2: I Feel Radio. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Πάνω Stales με τον Πάνω Νταντή στον I Feel Radio. Ως τις 8. Με τον Πάνω Νταντή στον I Feel Radio.

Από τις 6 μέχρι και τις 8 τις μουσικές στον Αεφίλη Radio επιλέγει ο Πάνος Δαντής. Πάνος Στέλης. Stay tuned. Πάνος Στέλης. Stay tuned.

0: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.
1: Η ώρα στον iFeel Radio είναι 3.
2: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
3: Στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, η άνοιξη μπήκε. Ποια άνοιξη, εδώ κοντεύει το καλοκαίρι πια. Σήμερα ειδικά η θερμοκρασία μου φάνηκε εμένα ιδιαίτερα ανεβασμένη. Αεράκι κάτι πήγε να κάνει, αλλά δεν νομίζω ότι τα κατάφερε και πολύ. Από Πέμπτη, λέει, ανεβαίνει ακόμη περισσότερο η θερμοκρασία. Για να δούμε πού θα φτάσουμε. Πιο καλοκαίρι από τώρα, Παναγία μου. Λοιπόν, Shakira, can't remember to forget you. Μαζί με Ριάννα, τα κορίτσια κάτι θέλουν να μας πούν.

Λοιπόν, να πούμε καλησπέρα και σε όσους βρίσκονται στο chat του iFeel Radio. Καλησπέρα στην Πιπίνα, τον Στέλιο, τη Δήμητρα, το Music Passport που ακολουθεί αμέσως μετά από εμάς. Καλησπέρα στον Κώστα, τη Μαριάνθη, τον Άρη, τον Γιάννη, τον Πιτάτο, την Ελισάβελ και την Ιώκα. Όσοι θέλετε να έρθετε σε μια επαφή μαζί μας, είναι πολύ εύκολα και απλά. Μέσα από την ιστοσελίδα του iFeel Radio, δίπλα το Listen, υπάρχει ένδειξη chat. Οπότε με το όνομά σας ή με ένα nickname, έρχεστε σε επαφή μαζί μας. Έχουμε έτσι καλοκαιρινή διάθεση σήμερα, ανεβαστικά τραγούδια. Μας θυμίζουν λίγο καλοκαίρι, τουλάχιστον μας φτιάχνουν τη διάθεση προς το καλοκαίρι. Έχουμε και διάφορα κουτσομπολιά να πούμε, διάφορα που συνέβησαν την εβδομάδα που πέρασε, το Σαββατοκύριακο που πέρασε, Eurovisionικό Σαββατοκύριακο. Άλλα περιμέναμε, άλλα μας ήρθαν στο κεφάλι. Σιγά σιγά θα τα δούμε όλα.

Μορφή Simple Red, Stay μας λένε. Είχα πάρα πολύ καιρό να το ακούσω αυτό το τραγούδι. Κάπου έτσι ψάχνοντας στη δισκοθήκη στο τι να ακούσουμε σήμερα, το θυμήθηκα. Το μοιράστηκα μαζί σας. Πάμε για διαφημιστικά μηνύματα και ερχόμαστε για τρελούς έρωτες. Και τι έγινε στην Eurovision, ρε παιδιά. Για πάμε να τα πούμε όλα.

παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-00-018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.

0: To the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι δεύτερες είναι γκρίζες μέχρι να τους δώσεις χρώμα. Με νότες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ρουβιθάκης, μαζί σας κάθε Δευτέρα 7 με 9, εδώ στον I Feel Radio.
1: I Feel Radio.

0: music online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μαντής Μπούντα, Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου, συντονισμένη πάντα και μόνο στο Nightfield Radio. Ξεκινήσαμε με Katy Perry και Snoop Dogg και California Girls. Και μια και μιλάμε για κορίτσια, για Καλιφόρνια, για θάλασσες, ήλιο και όλα αυτά. Έχω να πω για όσους δεν μπήκαν μέσα στο Fillers να διαβάσουν για τον νέο έρωτα. Όχι πια απλά έρωτας, αλλά αραβώνας παρακαλώ. David Hasselhoff λοιπόν αραβωνιάστηκε την κατά 27 χρόνια νεότερη σύντροφό του. Μάλιστα, καλά τα ακούτε. Γιατί ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό. Έτσι λοιπόν και στην περίπτωση του David. Ο David λοιπόν αγάπησε, ερωτεύτηκε και τελικά αραβωνιάστηκε την Hayley Roberts. Η Hayley μόλις 36 ετών. Η Daily Mirror λοιπόν τους βρήκε, τους αποθανάτησε. Ή το καραϊβική το ζευγάρι μας, για να γιορτάσει τον αραβώνα, για να χαρεί τη θάλασσα και τον ήλιο, δεν ξέρω. Πάντως σε φωτογραφίες που τους βλέπουμε μαζί, η νεαρά κοπέλα του βάζει μέχρι και κρέμα στο πρόσωπο για να μην καεί. Αχ βρε David, πώς σε προσέχει το κορίτσι. California Girls λοιπόν θα το αφήσουμε πίσω για να πάμε σε Lost Frequencies. Και Are You With Me, πάμε να τα ακούσουμε λίγο και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, εκτός από τις σειρίες που διαβάσαμε, τα κουτσομπολιά για David Hasselhoff, έχω Robin Williams. Robin Williams, λοιπόν, βρήκε νέα στέγη. Μάλιστα. Μέσα από το social media, εκεί γίνονται όλα. Άλλωστε, ο Robin Williams ανακοίνωσε τη συνεργασία του με τη Sony Music. Επίσης, μας ενημέρωσε ότι δουλεύει στον καινούργιο του δίσκο, τον 11ο παρακαλώ προσωπικό του δίσκο. Σύμφωνα, λοιπόν, με πληροφορίες, η νέα δισκογραφική δουλειά του ίσως να είναι έτοιμη για μέχρι το τέλος χρονιάς. Όχι και άσχημα. Μην ξεχνάτε, τον Robin Williams τον είχαμε απολαύσει, πραγματικά απολαύσει, πέρσι στο Rockway Festival. Ελπίζω το φετινό Rockway Festival να αφήσει κάτι καλό, κάτι γλυκό.

Λοιπόν, να πούμε μια κλικιά καλησπέρα και στον Βαγγέλη που μπήκε στο chat μας και στον Άρη που συνδέθηκε τώρα. Λοιπόν, John Carpenter, διαβάζω από το site του Eiffel Radio, επανεκδίδει κάποια, ξαναηχογραφεί μάλλον, συγγνώμη, κάποια από τα κλασικά του θέματα ξανά και ξανά. Είχε ηχογραφήσει ήδη το Lost Themes και Lost Themes 2 δεύτερη φορά. Τώρα αποφάσισε να το κάνει με κάποια ακόμη πιο κλασικά θέματα δικά του. Μην ξεχνάτε τον John Carpenter, θα έχουμε την τιμή μάλλον να τον απολαύσουμε στις 27 και 28 Μαΐου. Θα βρίσκεται Ελλάδα. Θα βρίσκεται Ελλάδα και θα είναι πολύ εύκολο να τον απολαύσετε στις 27. Ναι, δεν θα σας αφήσω να τον απολαύσετε στις 28. Θα σας πω γιατί. Λοιπόν, 27 Μαΐου θα είναι εδώ John Carpenter. Μισό λεπτάκι να ψάξω να βρω λίγο πού θα μπορέσετε να το δείτε. Μισό. Δεν το βρω, Α, τσουχτερά παιδιά τα εισιτήρια. Αυτό κοιτάζω τώρα. Πείτε μέσα στο site του Eiffel Radio. Λοιπόν, Πειραιούς Academy 117, Παρασκευή 27, Σάββατο 28, μόνο Παρασκευή 27. Τα εισιτήρια λοιπόν των ορθίων, η προπόληση έχει ξεκινήσει και κοστίζει 39 ευρώ. Η δεύτερη φάση προπόλησης έχει φτάσει ήδη στα 42. Όσοι θέλουν απλά να κάθονται, μιλάμε για 58 ευρώ, 78. Πολύ τσουχτερά τα εισιτήρια, ιδιαίτερα θα έλεγα εγώ για τέτοιες εποχές. Τέλος πάντων, αυτά όλα στις 27. John Carpenter 27. Στις 28 δεν θα μπορέσετε να πάτε γιατί θα είστε αλλού. Και πού θα είστε? Mega Groovy Night και Non-Stop Boogie. Μιλάμε για δίσκο Μπαρμπαρέλα. 28 Μαΐου λοιπόν, από τις 10 η ώρα το βράδυ και μετά, όλη η παραγωγή του Eiffel Radio θα σας περιμένουν εκεί. Το μεγάλο πάρτι της Μπαρμπαρέλα, το κλείσιμο της φετινής σεζόν για την Μπαρμπαρέλα, αλλά και ας πούμε και λίγο το κλείσιμο της φετινής σεζόν για τον Eiffel Radio. Η τέταρτη χρονιά λοιπόν του Eiffel Radio θα γιορταστεί εκείνο το βράδυ. Θα είμαστε όλοι εκεί να απολαύσουμε DJ, τον θρύλο DJ πια, Πέτρο Μπρατάκο, μαζί με τον Κώστα Παπ RMX. Θα δώσουν το απόλυτο σύνθημα για τη μεγαλύτερη αναβίωση των 80s. Ένα glow party που δεν θα ξεχάσει κανείς. Και δεν θα ξεχάσει κανείς γιατί όλοι θα το απολαύσουμε. Θα χορέψουμε, αυτό που λέει ο Άρης ότι θα αποποινικοποιήσουμε επιπλέον επιτέλους το χορό. Πραγματικά έχουμε τη διάθεση να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε, να περάσουμε υπέροχα, ξεκινώντας από τις 10 το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα. Σας είπα ότι όλη η παραγωγή του Eiffel Radio θα είναι εκεί. Θα κόψουμε και την καθιερωμένη μας τούρτα, γιορτάζοντας 4 χρόνια. Οπότε, όσοι πιστοί ακροατές και φίλοι θέλουν να είναι μαζί μας, θα το χαρούμε απίστευτα να διασκεδάσουμε μαζί σας. Εμείς θα πάμε με την καλύτερη διάθεση. Οι DJs θα κάνουν την καλύτερη δουλειά και πιστέψτε με, είναι πολύ έμπειροι για να το κάνουν αυτό. Η Disco Barbarella θα βάλει την καλύτερη διάθεση, τα καλοκαιρινά της. Ναι, γιατί θα υποδεχτεί το καλοκαίρι φυσικά. Θα βάλει τα γιορτινά της. Οι μπάλες θα παίζουν, τα φώτα θα παίζουν, η πίστα θα είναι έτοιμη και εμείς θα πάμε να περάσουμε υπέροχα. 28 Μαΐου, 10 η ώρα το βράδυ, να είστε όλοι εκεί.

Λοιπόν, να δούμε λίγο τι συνέβη το τετραήμερο, αν θέλετε, που μας πέρασε. Είχαμε Eurovision, είχαμε, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, την Πέμπτη τους προκριματικούς ή την Τρίτη. Κάποια στιγμή διαγωνίστηκε και η Ελλάδα, δεν τα κατάφερε βέβαια, με τους Argo, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Ένα τραγούδι που θα μπορούσε ίσως να κάνει κάτι, αν είχε στίχο, αν είχε παρουσία, αν, πολλά αν, τέλος πάντων. Μην κατακρίνουμε ό,τι έγινε. Ό,τι έγινε πέρασε. Πάμε σε καινούργια πράγματα. Πάμε να δούμε όμως τι έγινε και είχε επιτυχία. Λοιπόν, η πρώτη επιτυχία, κατά την άποψή μου, ήταν ότι κατάφεραν πλέον για πρώτη φορά ίσως στη Eurovision να καλέσουν ένα μεγάλο όνομα της μουσικής βιομηχανίας, το οποίο αποδέχτηκε την πρότασή τους και εμφανίστηκε on stage. Νομίζω αυτό και μόνο σαν βήμα ήταν κάτι σημαντικό. Και μιλάμε φυσικά για τον αγαπημένο μας Justin Timberlake, ο οποίος ξεσήκωσε το κοινό της Eurovision και πολύ καλά έκανε. Ο Justin, λοιπόν, ήταν ο κρυμμένος άσος στο μανίκι των διοργανωτών. Όχι και τόσο άσος, γιατί ο ίδιος ο Justin το διαμήνυσε αυτό μέσω των social media. Μάλιστα έγραψε «Ο Justin είναι έτοιμος, Ευρώπη εσύ είσαι». Λοιπόν, η εμφάνισή του ήταν ένα από τα καλύτερα και αναμενόμενα στιγμιότυπα της βραδιάς του μεγάλου τελικού, από το οποίο είπαμε στο μεγάλο τελικό έλειπε η Ελλάδα, αλλά δεν πειράζει. Δήλωσε ευτυχισμένος, δήλωσε πάρα πολύ ευχαριστημένος και από την εμφάνισή του, αλλά και από όλη τη διοργάνωση. Στην αρχή έδειχνε λίγο αγχωμένος, αλλά αυτό ήταν μέρος του τρίκ του, τέλος πάντων. Λοιπόν, ανεβαίνοντας ως non-stage, τραγούδισε το αγαπημένο μας πια σε όλους Rock Your Body, καθώς και την καινούργια του μεγάλη επιτυχία Can't Stop the Feeling. Βάσει τη καινούργια του επιτυχία, αποφάσισε να κάνει και περιοδία, έτσι. Στα πλαίσια λοιπόν τη περιοδία, μια στάση θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν και η Eurovision.

Λοιπόν, Justin Timberlake ξέρει πως να κάνει επιτυχίες. Νομίζω άλλη μια επιτυχία είναι αυτή που ακούμε αυτή τη στιγμή. Κάτι που θα μείνει. Λοιπόν, τι έγινε όμως στη Eurovision? Λοιπόν, μεγάλη νικήτρια της Eurovision ήταν η Ουκρανία. Η Ουκρανία λοιπόν διαγωνίστηκε με το τραγούδι 1944. Είχε ανάμεικτο αγγλικό στίχο, αλλά και το μισό ήταν διάλεκτος της Κριμαίας. Το τραγούδι λοιπόν αυτό είχε να μιλούσε για ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στην Κριμαία το 1944. Είχε μια, δηλαδή μια βάση, μπράβο, που ένα τραγούδι τέτοιο κατάφερε να συγκινήσει αρκετό κόσμο. Το τελικό έλαβαν μέρος 26 χώρες. 20 αναδείχτηκαν από τους συμμετελικούς, ενώ οι υπόλοιπες 7, όπως Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Βρετανία καθώς και η Σουηδία πέρασαν απευθείας στον τελικό. Λοιπόν, φέτος είχαμε μια διαφορά επίσης στην ψηφοφορία, στο πώς έγινε η ψηφοφορία. Εκτός από τους βαθμούς των κριτών, είχαμε και τους βαθμούς του κοινού. Μπράβο, και αυτό ενδιαφέρον. Έκανε μια ανατροπή στο τέλος, δηλαδή περιμέναμε. Η αλήθεια είναι ότι είχαν πει ότι η φαβορή θα ήταν η Ρωσία και πολλοί περίμεναν τη Ρωσία να είναι στην πρώτη θέση. Στο τέλος όμως η ανατροπή, αυτό που σας είπα, το κοινό δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά. Ουκρανία λοιπόν πρώτη με 534 βαθμούς. Αυστραλία, ο Θεός να με βοηθήσει, τι δουλειά έχει στην Eurovision η Αυστραλία, πραγματικά δεν το ξέρω, 511 βαθμούς, και η Ρωσία ακολουθεί με 491 κτλ. Λοιπόν, αυτό ήταν το τραγούδι που επικράτησε στην φετινή Eurovision, αυτό που συγκίνησε, αυτό που αγάπησε ο κόσμος, όλα αυτά μαζί. Εγώ θα σας πάω μία χρονιά πίσω και θα σας βάλω το τραγούδι που αγάπησα και ξεχώρισα στην περσινή Eurovision. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω ήταν η περσινή. Λοιπόν, μιλάμε για τους Il Volo και τον Grande Amore. Δεν θα σας αφήσω να ακούσετε Κρανία, νομίζω την ακούσατε πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες. Πάμε λίγο πιο πίσω. Με αυτό λοιπόν θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
3: I Feel Radio.
4: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 4.
5: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
6: Σχολή χορού iDance Βίρονας. Εκτός από μαθήματα χορού και γυμναστικής, θα βρείτε καταπληκτικές χορογραφίες γάμου φτιαγμένες μόνο για εσάς. Επίσης, από τον Ιούλιο θα ξεκινήσει νέος κύκλος τσάκρα διάρκειας 7 μηνών. iDance Βίρονας σας προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία και μια μοναδική ευκαιρία να βάλετε το χορό στη ζωή σας.
7: Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του I Feel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε ifeelradio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. ifeelradio.gr. Ακού και νιώσε.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Monday's Wood, Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου, συντονισμένη πάντα και μόνο στο Nightfield Radio. Με πάρα πολύ ανεβασμένη διάθεση σήμερα, Δευτέρα. 16 Μαΐου. Στη μέση του και ο Μάιος. Σιγά σιγά μας αφήνει. Έχετε όμως το καλοκαιράκι και αυτό δεν μας χαλάει καθόλου. Λίγο κάτι που ξέχασα να σχολιάσω πριν ήταν την αμφίεση του Justin Timberlake. Πώς την πέρασα εγώ έτσι στον ντούκου. Λοιπόν, ο Justin εμφανίστηκε on stage με κουστούμι, το οποίο δεν με χάλασε τόσο, γιατί εντάξει είναι και μια πολύ επίσημη βραδιά, αλλά αυτό το καφέ λευκό και κάτι πάρε δώσε πουκάμισο από μέσα, ποιος το σκέφτηκε να το βάλει. Πραγματικά έδειχνε σαν 50 χρονών άνθρωπος. Να μην χαλάσω όμως το κομμάτι, γιατί θέλω να το χορέψω κιόλα. Uptown Funk, Mark Ronson και Bruno Mars.

λοιπόν, να πούμε μια κλικιά καλησπέρα στον Απόλλωνα που συνδέθηκε στο chat μας. Διαβάζω εδώ μέσα στο chat, στο site του iFilm Radio. Τι κακούλιδες που είμαστε μερικές φορές όμως, ε. Τίτλος λοιπόν λέει: η Miley Cyrus είναι έγκυος. Και από κάτω: ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού? Κακούλιδες εσείς που γράφετε. Λοιπόν, το κορίτσι μας. Εντάξει, όταν πρωτοβγήκε μέσα από το Disney Channel ήταν ένα πολύ γλυκό, καλό κοριτσάκι. Εξελίχθηκε όμως σε μια πολύ εκρηκτική σεξ τραγουδίστρια. Για κάποια γούστα θα έλεγα ότι είναι και πολύ προχωρημένη, πολύ, πολύ, πολύ σεξι, ας πούμε. Λοιπόν, τώρα όμως θα αναγκαστεί να αλλάξει ρόλο. Θα αρκεστεί σε αυτόν τον ρόλο της μητέρας, μαθαίνω, μάλιστα. Μαζί με τον Liam Hemsworth, λοιπόν, περιμένουν το πρώτο σπεδάκι και πλέον σε πελάγι ευτυχίας. Κακούλιδες εσείς.

Λοιπόν, και μια και είπαμε πριν για την Miley Cyrus, να μην αφήσουμε πίσω και την Katy Perry. Να πούμε και για αυτήν. Ναι, τα έβγαλαν όλα στη φορά άλλωστε, ανάμεταξύ τους. Λοιπόν, Katy Perry και Orlando Bloom είναι ακόμα άραγε μαζί. Δεν το ξέρουμε αυτό. Ανέβηκαν διάφορες φωτογραφίες στο Twitter. Σε μια φωτογραφία, μάλιστα, ο Orlando Bloom είναι αγκαλιά. Πολύ αγκαλιά θα έλεγα εγώ, μαζί με τη Σελένα Γκόμες. Τα βλέπει αυτά η Κέιτι, τα παίρνει στο... Τα πήρε τέλος πάντων, μην πω που τα πήρε. Ανέβασε λοιπόν στο Twitter ένα δικό της post, το οποίο είναι το τραγούδι Is That All There Is, ένα τραγούδι που μιλάει για απογοήτευση και στεναχώρια κτλ. Το τραγούδι, αυτό το post, για να το δει Ορλάντο. Ορλάντο τώρα στον κόσμο του βέβαια, ήταν αγκαλιά με τη Σελένα, σιγά μην ζοριζότανε. Είναι τελικά ακόμα μαζί, δεν είναι? Ποιος από αυτούς που μας γράφει και μας πληροφορεί θα μας πει τελικά τι έχει γίνει με το ζεύγος? Πάμε σε Ed Sheeran, Sing, και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, και σας έχω και νέα για αγαπημένη ηθοποιό Julia Roberts. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς έχετε τύχει να έχετε παρακολουθήσει την εκπομπή του James Corden, ο οποίος είναι μέσα στο αυτοκίνητο, έτσι, τραγουδάει με τους καλεσμένους του. Συνήθως είναι καλλιτέχνες, τραγουδιστές ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, τραγουδάει, μιλάει, παίρνει συνέντευξη, τους κάνει διάφορες εκπλήξεις. Τελευταία καλεσμένη του ήταν η Gwen Stefani. Μιλούσαν λοιπόν μαζί, τραγουδούσαν, ραπάρανε, τα κάνανε όλα. Έχει πολύ πλάκα για τους συγκεκριμένους παρουσιαστές, τραγουδάει και ο ίδιος. Και η φωνή του, εντάξει, οκ, δεν τη λες και την καλύτερη. Ξέρει βέβαια πραγματικά όλους τους στίχους των τραγουδιών απ' έξω, είναι απίστευτο. Λοιπόν, εκεί λοιπόν που οδηγούσαν με την Gwen Stefani, κάποια στιγμή ανοίγει την πόρτα, τσουπ και μπαίνει μέσα George Clooney. Προχωράνε λίγο παρακάτω, ξανανοίγει η πόρτα, Julia Roberts μέσα. Οκ, μιλάμε για Star, την Star Alliance ήταν αυτό. Τραγουδάνε, μιλάνε, γελάνε και κάποια στιγμή βάζουνε να τραγουδήσουν το We Are the Champions. Οπότε δίνουν σκυτάλι σε George Clooney και Julia Roberts, οι οποίοι το απογείωσαν. Όχι φωνητικά, το απογείωσαν ερμηνευτικά ίσως. Τέλος πάντων, του έδωσαν και κατάλαβε, το ευχαριστήθηκαν. Τους ευχαρίστησαν και η Gwen Stefani και ο παρουσιαστής, γιατί έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό, τσαλακώνοντας βέβαια το δικό τους εαυτό. Αυτό δεν είναι και άσχημο βέβαια πάντα. Μια γλυκιά καλησπέρα και στην Βάλια που συνδέθηκε στο chat μας. Και συνεχίζοντας για Julia Roberts, έκανε το εξής φοβερό. Κάνες λοιπόν, εμφανίζεται με ένα υπέροχη, μια υπέροχη μαύρη τουαλέτα και με ένα φοβερό κόσμημα. Γυναίκες τώρα δεν θα τα προσέξουμε, αυτά θα τα προσέξουμε. Ανεβαίνοντας λοιπόν, πηγαίνοντας λοιπόν στο κόκκινο χαλί, έτσι, για να ανέβει τη μεγάλη σκάλα. Είχαν πολύ μεγάλες σκάλες, έτσι. Τη μεγάλη σκάλα για να μπει στην αίθουσα λοιπόν που θα γινόταν η εκδήλωση. Βγάζει τα ψηλοτάκουνα παπούτσια της και ανεβαίνει ξυπόλυτη. Ήταν μια φάση διαμαρτυρίας, έτσι είπε η ίδια. Πέρυσι λοιπόν οι διοργανωτές του φεστιβάλ είχαν επιβάλει και όχι με ιδιαίτερα ευγενικό τρόπο από ό,τι είπε η ίδια, σε όλες τις καλεσμένες κυρίες που θα παρευρίσκονταν μέσα στην αίθουσα να φορούν υποχρεωτικά ψηλοτάκουνα παπούτσια. Όχι καλό παπούτσι, αλλά ψηλοτάκουνο. Η ίδια λοιπόν φέτος που δεν υπήρξε αυτή η επιβολή αποφάσισε να περπατήσει ξυπόλυτη πάνω στο κόκκινο χαλί για να δείξει ότι και έτσι μπορεί να γίνει. Αγαπώ Τζούλια. Καλά, τα σχόλια στο chat δίνουν και παίρνουν. Εντάξει, μπήκανε πολλοί, είπα, μπήκαν διάφοροι. Αλλά οκ, okay, αυτός που γράφεται όχι, δεν μπήκε. Και ευτυχώς τους έχουμε όλους εν ζωή αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και δεν θα αφήσω, δεν θα ακούσουμε μάλλον Ariana Grande έτσι όπως το πάω. Θα σας πω και για κάτι άλλο επίσης που παρατήρησα στις σκάνες. Θέλω να πω το εξής. Julia Roberts, φοβερή, εντυπωσιακή, μια μαύρη απλή σε κάτι τουαλέτα. Η κυρία του Clooney, η Αλαμουντίν, η οποία επίσης πάρα πολύ σε κάτι, με μια φοβερή κίτρινη, αν θυμάμαι καλά, τουαλέτα Versace. Πάρα πολύ εντυπωσιακή. Αλλά ρε παιδιά, υποβασταζόμενη για να ανέβει τις σκάλες. Δηλαδή, πόσο πια αδύνατη μπορεί να φτάσεις.

πραγματικά, έτσι, εκτός από τον Κλούνι που την κρατούσα σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής, υπήρχαν και άλλα αριστερά-δεξιά που βοηθούσαν την κυρία Λαμούντι να ανέβει τις σκάλες. Δεν φταίω για τις κακιούλες, παιδιά, τα βίντεο μαρτυρούν την αλήθεια. Και μια και άρχισα τις κακιούλες, δεν θα τις αφήσω εδώ. Λοιπόν, Σούζαν Σάραντον. Έχω να πω και για αυτήν, ναι, τι να κάνω. Δεν το θέλω, αλλά δεν με βοηθάει. Λοιπόν, Σούζαν Σάραντον εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με μια ιδιαίτερα προκλητική και πάρα πολύ αποκαλυπτική τουαλέτα, η οποία καθόλου δεν την κολάκευε. Και νομίζω ότι κάποιος πρέπει να της πει την ηλικία της, ίσως. Δεν ξέρω. Δηλαδή, με τέτοιο φόρεμα, τέτοια αμφίεση, σε τέτοια γιορτή. Δεν ξέρω. Κάπου το χαλάμε. Πάμε όμως σε Amy Winehouse, Back to Black. Πολύ μιλήσαμε. Πάμε να απολαύσουμε μουσικάρες και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, θα ηρεμήσουμε λίγο έτσι όπως σιγά σιγά τελειώνει το μισάωρο. Αφήνουμε πίσω Amy Winehouse, αγαπημένο Back to Black, για να πάμε να βρούμε στο δρόμο μας την Emily Sandé, η οποία θα μας τραγουδήσει το Read All About It. Με αυτή θα κλείσουμε και το δεύτερο ημίωρό μας και επανερχόμαστε.

0: αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

Κάθε τραγούδι και μια φλόγα. Κάθε στίχος και μια αλήθεια. Μουσική με χαρακτήρα, επιλογές που ξεχωρίζουν. Οι στίχοι μιλούν, οι ήχοι ζωντανεύουν. Είμαι η Νάντια Χατζηχρήστου και κάθε Δευτέρα από τις 5 μέχρι τις 7 βρίσκομαι στον αγαπημένο σου σταθμό I Feel Radio. Μη σβήσεις τη φλόγα, άκουσέ την. Putting Out Fire. Η εκπομπή που ακούς όταν η μουσική σημαίνει κάτι περισσότερο. Και μην ξεχνάς, η ζωή είναι μουσική και η μουσική είναι ζωή. 3, 2, 1, action!

0: Only play the hits.
1: Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightfieldradio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, music passport. Έτοιμο, έτοιμο να αναλάβεις και τα λεφτά. Δεν το αφήνω. Μισή ώρα ακόμα θα περιμένει. Έχω πρόγραμμα εδώ πέρα. Έχω κανονίσει τις μουσικές μου. Δεν μπορώ. Λοιπόν, άκου, ξεκινήσαμε με news. Κατάλαβα ότι όλοι τους περιμένετε. Εγώ να δείτε πώς τους περιμένω. Νομίζω θα είναι η καλύτερη συναυλία της φετινής σεζόν. Σεζόν εννοώ εγώ το καλοκαίρι τώρα, έτσι. Λοιπόν, Eject Festival στην Αθήνα 23 Ιουλίου. Περιμένω πώς και πώς την μετάθεση του event. Περιμένω να φύγουν από την πλατεία νερού και να πάνε μαλακάσα. Φταίω εγώ, περιμένω. Θα γίνει, θεϊκό θα είναι. Μακάρι Παναγία μου, δεν θέλω με τίποτα πλατεία νερό. Εγώ έτσι λέω, ο Βασίλης εδώ διαφωνεί, δεν πειράζει. Λοιπόν, 23 Ιουλίου θα είμαστε εκεί, θα περιμένουμε να τους ακούσουμε. Θα γίνει χαμός φαντάζομαι, όλο το ροκ κοινό της Αθήνας θα είναι μαζεμένο εκεί. Αλίμονο, πού άλλο να πάει. Λοιπόν, πάμε σε τι, Kings of Leon, Use Somebody και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, Do I Wanna Know, Artie Bunkis, τραγουδάρα πραγματικά. Ακολουθούν όμως η Green Day, και αυτοί οι τραγουδάρα έχουν να μας πούνε. 21 Guns. Να πούμε καλησπέρα και στην Φοβό με το Διονύση που μας ακούνε.

Λοιπόν, και έρχεται εκεί να μας τρελάνει και η λίστα με τους πιο πλούσιους rock star της Βρετανίας. Φυσικά η μπάντα των Rolling Stone κατέχει την πρώτη θέση, χωρίς καν να μας αναφέρουν ποιο είναι το ποσό, έτσι για να μην μας πέσουν τα σφραγίσματα, μάλλον δεν ξέρω. Λοιπόν, αν όμως αφήσουμε πίσω τους Rolling Stones, χωρίς να ξέρουμε λοιπόν ποια είναι η περιουσία της μπάντας, θα καταλάξουμε στην πρώτη θέση Paul McCartney και Nancy Swell στις 760 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας. Δεύτερη θέση η μπάντα των U2 με 500 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας. Τρίτη θέση ο Mick Jagger από μόνος του, 235 εκατομμύρια. Keith Richards ακολουθεί αμέσως μετά με 220 εκατομμύρια. Και πολλοί άλλοι. Ringo Starr, οι Beatles, στην έκτη θέση με 200 εκατομμύρια. Eric Clapton, Rod Stewart, Roger Waters. Στη δέκατη θέση ο Ozzy και η Sharon Osbourne με 135 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας. Και πολύ παρακάτω, έτσι. Βλέπω εδώ πέρα ονόματα Roger Taylor, Phil Collins, Jimmy Page, Robert Plant. Και όταν μιλάμε, τα βλέπω μέσα στη λίστα, είναι 100 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας και πάνω, έτσι δεν μιλάμε για ψιλικοκά και μικρά πραγματάκια. Λοιπόν, μπράβο, να είναι καλά να τα χαίρονται τα χρήματα που έχουν βγάλει από την καριέρα τους, η οποία αξιοσημείωτη είναι, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να την αφήσουμε πίσω. Λοιπόν, Green Day, 21 Guns μας είπαν, να καλησπέρισουμε και τον Old Man που μπήκε στο chat. Και πάμε σε Him και Wings of a Butterfly.

Λοιπόν, να σας θυμίσω για άλλη μια φορά ότι στις 28 Μαΐου έχουμε το μεγάλο πάρτι της Μπαρμπαρέλα. Να σας θυμίσω ότι ο iFeel Radio θα είναι εκεί, φυσικά αφού είναι μέγας χορηγός επικοινωνίας και εμπολιμέσεων. Στα deck θα είναι ο Πέτρος Βρατάκος και ο Κώστας Παπ RMX. Θα δώσουν το απόλυτο σύνθημα για τη μεγάλη ανάβιωση των 80s.

Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω και για σήμερα. Ήταν άλλη μια εκπομπή Mondays Mood με την Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου, πάντα συντονισμένη στο I Feel Radio. Αμέσως μετά ακολουθεί Βασίλης Μπαράς και Music Passport μαζί με το ψαράκι του, με υπέροχες μουσικές, βλέπω covers από πολύ κλασικά rock κομμάτια. Θα περάσετε υπέροχα, είναι διαλεγμένα ένα προς ένα. Μη φύγει κανείς λοιπόν. Εμείς θα δώσουμε ένα ραντεβού την επόμενη Δευτέρα, έτσι, για να περάσουμε υπέροχα και να αφήσουμε σιγά σιγά το Μάιο. Επιλογές δεν ξέρουμε, ό,τι μας κάνει διάθεση εκείνη τη Δευτέρα. Λοιπόν, αύριο μην ξεχάσετε, 12 η ώρα ξεκινάνε οι live εκπομπές μας, Αριζιώτης και Coffee Break, και συνεχίζουμε μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ. Φιλιά πολλά από μένα, να είστε πάντα καλά, ραντεβού την επόμενη Δευτέρα στις 8 η ώρα το βράδυ.

0: τους και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 5.
2: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι,

Καλησπέρα σε όλους και όλες σας. Δευτέρα 11 Μαΐου σήμερα. Επιτέλους το καλοκαίρι ξεκίνησε. Είμαι η Νάτια Χατζηχρήστου και είστε συντονισμένοι στον καλύτερο διαδικτυακό σταθμό iFeel Radio και στην εκπομπή Booked in Outfire. Απόψε ταξιδεύουμε μαζί σε μια δύο-ώρη μουσική διαδρομή γεμάτη εικόνες, αναμνήσεις και τραγούδια που άφησαν το αποτύπωμά τους σε διαφορετικές εποχές. Από το rock and roll των 50s μέχρι τη σύγχρονη εναλλακτική σκηνή, από τη soul και τη reggae μέχρι τις μεγάλες pop μπαλάντες. Και πάμε γρήγορα στο 1958, νεανική ενέργεια και αυθεντικό rock and roll από τα τέλη της δεκαετίας των 50s, ένα τραγούδι γεμάτο ανεμελιά, χορό και αισιοδοξία. Ο Ritchie Valens ήταν μόλις 17 χρονών όταν έγινε διάσημος. Θεωρείται πρωτοπόρος της Latin Rock μουσικής και σαν σήμερα, το 1990, 31 χρόνια μετά το θάνατό του, κερδίζει το αστέρι του στο Hollywood Walk of Fame. Πάμε να τον ακούσουμε. Come on, let's go!

Καλησπέρα στη Μαρία, στη Λίτσα μας και στον Άρη. Και από τα 50's περνάμε στα πολύχρωμα και λαμπερά 70's. Μια φωνή που σημάδεψε τη soul μουσική από το άλμπουμ του 1972 Talking Book. Ένα δημιουργικό τραγούδι για τις προλήψεις και το φόβο που συχνά καθορίζει τις ζωές μας. Οι στίχοι προτρέπουν τον κόσμο να σκέφτεται λογικά και όχι να φοβάται δυσιδαιμονίες. Το χαρακτηριστικό μουσικό θέμα γράφτηκε σχεδόν αυτοσχεδιαστικά. Ο Stevie Wonder έπαιξε σχεδόν όλα τα όργανα μόνος του, μιλάμε για το Superstition.

0: Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο που μου έγραψε ότι λατρεύει αυτό το κομμάτι. Καλησπέρα και στη Γογό και στο Σπύρο που ήρθαν τώρα στην παρέα μας και στην Αριάδνη. Και από τη Funk Ενέργεια πάμε σε κάτι πιο έτσι σκοτεινό και ατμοσφαιρικό. Τραγούδι για τη μοναξιά και την ψεύτικη λάμψη της πολυτέλειας. Οι στίχοι περιγράφουν έναν άνθρωπο που ζει μέσα στη κλειδί, αλλά νιώθει συναισθηματικά άδειος. Θεωρείται από τα πιο ιδιαίτερα τραγούδια της δεκαετίας του 70. Η κιθάρα στο τέλος κορυφώνει μοναδικά την ατμόσφαιρα. Από το άλμπουμ του 1973 For Your Pleasure ακούμε Roxy Music In Every Dim Home A Heartache.
1: They're rising daily, but home, oh sweet home.
0: Με αυτή την απίστευτη φωνή του Brian

lover ungrateful. I blew up your body, but you blew my mind.

Και τώρα πάμε λίγο Τζαμάικα, γιατί σαν σήμερα το 1981 πέθανε ο Bob Marley σε ηλικία 36 ετών από καρκίνο σε νοσοκομείο του Μαϊάμι της Φλόριντα. Είναι ο άνθρωπος που έκανε τη ρέγγε μουσική γνωστή σε ολόκληρο τον πλανήτη. Υπήρξε μέλος του συγκροτήματος The Wailers από το 1964 έως και το 1974. Το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 1994 και το 2001 βραβεύτηκε με το βραβείο Grammy Lifetime Achievement για τη συνολική προσφορά στη μουσική. Πάμε να ακούσουμε από το 1980 και το album Uprising το καταπληκτικό κομμάτι, ένα από τα υπέροχα κομμάτια του, Could You Be Loved, ένα τραγούδι για την αγάπη, την ελευθερία και την ανάγκη να παραμένουμε αληθινοί. Συνδυάζει έτσι η ρέγγε με πιο χορευτικό ρυθμό και ήταν από τις τελευταίες μεγάλες επιτυχίες του Bob Marley.

από τον Bob Marley, είπαμε, στην παραγωγάρα Quincy Jones, μια διασκευή του τραγουδιού του Serge Tankian. Ο τίτλος σημαίνει τα βρωμαχία της αγάπης. Ρυθμός, πάθος και ένταση του έρωτα και της επιθυμίας. Μιλάει για, τη σχέση, για μια σχέση που μοιάζει με επικίνδυνο παιχνίδι γεμάτο πάθος. Η παραγωγή του Quincy Jones θεωρείται από τις καλύτερες και είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά χορευτικά τραγούδια των αρχών της δεκαετίας του 80, που επηρέασε πολύ τη μετέπειτα pop και soul μουσική. Μιλάμε για το Ain't No Corrida, Quincy Jones, από το άλμπουμ του 1981, The Dude. Καλησπέρα και Στεφανή.

και από τον Quincy Jones πάμε σε μια γυναίκα σύμβολο δύναμης, πάθους και ανεξαρτησίας, μια φωνή που άλλαξε για πάντα τη soul μουσική, δυναμικό τραγούδι για την ελευθερία και τον αυτοσεβασμό. Οι στίχοι ζητούν από κάποιον να σκεφτεί πριν περιορίσει ή πληγώσει έναν άλλον άνθρωπο και η εκδοχή του 1980 συνδέθηκε με την ταινία «Οι ατσίδες με τα μπλε», Aretha Franklin.

Θα πούμε και αργότερα για την ιστορική συναυλία των Metallica, θα πούμε έτσι διάφορα gossip γι' αυτό, τυχαίροι όσοι κατάφεραν να πάνε και τους απόλαυσαν από κοντά. Και πάμε τώρα μετά το Freedom, την ελευθερία της Aretha Franklin, πάμε σε ένα τραγούδι για τη ζήλια και τον ανεκπλήρωτο έρωτα. Ο αφηγητής εδώ ζηλεύει το φίλο του επειδή έχει τη γυναίκα που εκείνος θα ήθελε. Ο Rick Springfield εμπνεύστηκε το τραγούδι από πραγματικό πρόσωπο που γνώριζε. Απλά το όνομα Jesse το είπε έτσι επειδή τέριαζε και ρυθμικά στους στίχους, αλλά και για να μην καρφώνεται. Jesse's Girl λοιπόν, από το Working Class Dog του 1981. Καλησπέρα στην Ανθή και στο Γιάννη.

Είπαμε να κλείσουμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής Putting Out Fire με μια έτσι μπαλάντα του 1985 για έναν άνθρωπο που νιώθει να χάνει ξανά και ξανά τον άνθρωπο που αγαπά. Οι στίχοι μιλούν για αποστάσεις, χωρισμούς και για εκείνο το κενό που αφήνει κάποιος κάθε φορά που φεύγει. Διασκευή του τραγουδιού των Hall & Oates, τεράστια επιτυχία σε Αμερική και Ευρώπη, Paul Young, Every Time You Go Away, σε λίγο και πάλι μαζί εδώ στο I Feel Radio, πάντα.

0: Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightfieldradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: I feel fantastic. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα συντονιζόμαστε στο I Feel Radio για να μάθουμε όλα τα τελευταία κινηματογραφικά νέα παρέα με την καλύτερη μουσική. I Feel Fantastic με το Στέλιο και Σίσογλου.
2: 3, 2, 1, action! Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
3: Ακούω I Feel Radio.

playing more music online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Εδώ είμαστε και πάλι. Αυτή ήταν η Advance, μια διασκευή των ABBA, ένα τραγούδι για τα όνειρα μιας καλύτερης ζωής και την ανάγκη να ξεφύγει κανείς από την οικονομική πίεση σε μια δυνατή metal εκδοχή. Εντάξει, ξέμεινε λιγάκι από την προηγούμενη εκπομπή της Τετάρτης. Είναι μια από τις διασκευές που είχαμε pop σε rock. Το πρωτότυπο κυκλοφόρησε το 1976 και βέβαια οι Advance έδωσαν πιο σκληρό, πιο metal ήχο. Και να σας πω ακόμα ότι σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο Ρικ Μπάρτον στο Newcastle στην Αγγλία. Είναι δημοφιλής ως ιδρυτικό μέλος και τραγουδιστής του συγκροτήματος Animals. Το 1966, μετά την αποχώρηση βασικών μελών της μπάντας, το συγκρότημα μετονομάστηκε σε Eric Burton and the Animals. Και πάμε να ακούσουμε το κομμάτι The Night, ένα ατμοσφαιρικό τραγούδι για τη μοναξιά και τις σκέψεις που μεγαλώνουν μέσα στο σκοτάδι. Η νεότερη εκδοχή του βέβαια έφερε ξανά το τραγούδι στα ραδιόφωνα. Συνδυάζει έτσι το παλιό blues ύφος με το πιο σύγχρονο ήχο. Αλλά μιλάμε και πολλά, πάμε να τα ακούσουμε.

Θα παραμείνουμε στη νύχτα, στο The Night λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε από Europe το Rock the Night από την αλμπουμάρα The Final Countdown. Ένα ροκ κομμάτι για τη νυχτερινή ζωή και αυτό, τη μουσική και την αίσθηση ελευθερίας που φέρνει μια δυνατή βραδιά. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά του μελωδικού ροκ της δεκαετίας του 80. Καλησπέρα και στον Κώστα, καλησπέρα και στο Στέλιο που μπήκαν τώρα στο chat, μπήκαν στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε αγόρια.

Και από το Rock the Night δεν πάμε σε άλλο τραγούδι που να έχει στον τίτλο του τη λέξη Night. Πάμε στο Always the Sun, γιατί έρχεται και το καλοκαίρι. Από το Dreamtime album του 1986, Stranglers. Ένα μελαγχολικό αλλά και φωτεινό ταυτόχρονα τραγούδι που αναρωτιέται γιατί ο κόσμος συνεχίζει να κάνει λάθη ενώ γύρω του υπάρχει ακόμα μορφιά και φως. Παρά τον ήρεμο χαρακτήρα του, οι στίχοι έχουν κοινωνικά σχόλια και θεωρείται ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του συγκροτήματος και δικό μου βέβαια.

Και από τον ήλιο πάμε να κάνουμε λίγα μαγικά. Από το 1982 το άλμπουμ View From The Ground, You Can Do Magic, ένα τραγούδι για τη δύναμη του έρωτα και για το πώς ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τη ζωή κάποιου άλλου σχεδόν μαγικά. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Russ Ballard, έφερε ξανά μεγάλη επιτυχία στο συγκρότημα τη δεκαετία του 80, ξεχωρίζει για τη μελωδία και τις χαρακτηριστικές φωνητικές αρμονίες. Είναι η Αμέρικα.

σας πω επίσης για όσους ενδιαφέρονται ότι ξεκίνησε αυτό το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή Σαββατοκυριακή, το Athens Street Food Festival και κλείνει τα 10 χρόνια φέτος. Οπότε είναι ο μήνας που έχει πια συνδεθεί με το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας, μια γιορτή όλων των γεύσεων που απολαύσαμε, δηλαδή εγώ απολαύσα γιατί πήγα αυτό το χθες μάλλον πήγα εκεί, οπότε μπορείτε να πάτε να φάτε διάφορες γεύσεις, διάφορα φαγητά, έχει πάρα πολύ ωραία μουσική, έχει και τα ποτά, μπυρίτσες, ό,τι άλλο θέλετε. Θα είναι και αυτό το Σαββατοκυριακό και μέχρι και το επόμενο, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή μέχρι τις 24 Μαΐου. Είναι μια διοργάνωση που αξίζει να την επισκεφτείτε. Μάλλον εγώ θα ξαναπώ γιατί δεν πρόλαβα να φάω πάρα πολλά, έτσι δεν είναι? Είναι πάρα πολλά, δεν προλαβαίνεις. Τι να τσιμπήσεις, λίγο απ' όλα δεν γίνεται. Λοιπόν, συνεχίζουμε 51 λεπτά μετά τις 5. Είμαστε εδώ μαζί στον iFeel Radio και πάμε στους Blondie. Call Me. Ένταση, ερωτισμός και νυχτερινή ενέργεια μέσα σε ένα τραγούδι που έγραψε ιστορία πραγματικά. Οι στίχοι μιλούν για μια παθιασμένη σχέση και την ανάγκη επικοινωνίας και επαφής. Φυσικά ξέρουμε όλοι ότι γράφτηκε για την ταινία American Gigolo, συνδυάζει rock, disco και ηλεκτρονικό ήχο, μία από τις υπέροχες φανταστικές επιτυχίες των Blondie.

Και από τους Blondie πάμε στο 2011, το άλμπουμ Who You Are, θα ακούσουμε Jessie G, ένα τραγούδι που θυμίζει πως η ζωή δεν μετριέται με χρήματα, αλλά με στιγμές. Γράφτηκε ως αντίδραση στην εμπορικότητα της μουσικής βιομηχανίας, έγινε παγκόσμια επιτυχία και με αυτό θα πάμε στο επόμενο διαλυματάκι μας, στον 6, σε λίγο και πάλι μαζί, μη φύγει κανείς, έτσι.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 6.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Σχολή χορού iDance Βίρονας. Εκτός από μαθήματα χορού και γυμναστικής, θα βρείτε καταπληκτικές χορογραφίες γάμου φτιαγμένες μόνο για εσάς. Επίσης, από τον Ιούλιο θα ξεκινήσει νέος κύκλος τσάκρα διάρκειας 7 μηνών. iDance Βίρονας σας προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία και μια μοναδική ευκαιρία να βάλετε το χορό στη ζωή σας.
4: I feel radio. Playing more music online. This is your favorite radio station.

Δεν θα μπορούσαμε να μην πούμε βέβαια ότι προχθές το βράδυ στο ΆΚΑ δεν είχαμε απλώς μια μεγάλη συναυλία. Είχαμε ένα πραγματικό μουσικό γεγονός με τους τεράστιους Μετάλλικα. Που επέστρεψαν στην Αθήνα με την περιοδία του M72 World Tour και περισσότεροι από 80.000 θεατές δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα τόσο εκρηκτική που καταγράφηκαν ακόμα και μικροδονήσεις στο γνωστό πλέον φαινόμενο του Concert Quake. Όταν χιλιάδες άνθρωποι κινούνται και χορεύουν ρυθμικά ταυτόχρονα. Από τις κορυφαίες στιγμές βραδιάς ήταν ο μουσικός αυτοσχεδιασμός τους που τίμησαν την Ελλάδα με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ο Ζορμπάς του Μίκη Θοδωράκη ακούστηκε σε metal εκδοχή μέσα στο ΆΚΑ, ενώ λίγο αργότερα οι Μετάλλικα έπαιξαν το «Δε χωράς πουθενά» από τις τρύπες του Γιάννη Αγγελάκα, με το κοινό να τραγουδά σχεδόν κάθε λέξη τους.

Η κυκλική σκηνή στο κέντρο του σταδίου έδωσε μοναδική εμπειρία στους θεατές, ενώ όλα τα μέλη του γκρουπ έδειξαν εμφανώς συγκινημένοι από την ανταπόκριση του ελληνικού κοινού, κάνοντας αρκετές αναφορές στην ελληνική οικογένεια των Metallica. Όλες οι γενιές ήταν εκεί, πιο μικρά παιδιά, σαραντάριδες και άνω των 50, και το set list περιλάμβανε μεγάλες επιτυχίες όπως το Master of Puppets, Enter Sandman, Nothing Else Matter και το The Unforgiven που ακούμε τώρα, και κομμάτια από το νέο τους άλμπουμ. Μια βραδιά που σίγουρα θα μείνει αξέχαστη στην ιστορία των συναυλιών στην Ελλάδα.

Και από τους τεράστιους Metallica πάμε σε μια ιδιαίτερη φωνή, Joe Cocker, Now That The Magic Has Gone, ένα τραγούδι για μια σχέση που έχει χάσει τη ζωντάνια και το συναίσθημά της και έρχεται το τέλος της. Το τραγούδι έγραψε ο Russ Ballard, η βαθιά και γεμάτη συναίσθημα φωνή του Joe Cocker το έκανε ξεχωριστό φυσικά και θεωρείται μια από τις πιο δυνατές ερμηνείες τους.

από αυτή την υπέροχη καταπληκτική φωνή του Τζο Κόκερ, πάμε σε μια σπουδαία φωνή της σύγχρονης soul, Archie Stone, Wish I Didn't Miss You του 2001, ένα τραγούδι για ένα χωρισμό που συνεχίζει να πονά και την αδυναμία του να ξεχάσεις, βασίζεται σε ένα από τα πιο αναγνωρισμένα samples της soul μουσικής. Είναι η ίδια εισαγωγή από το κλασικό Backstabbers των The OJ's του 1972, δίνοντας όμως μια πιο soul και σύγχρονη R&B αισθητική.

από την Τζιστόν πάμε λίγο έτσι σε ένα κάπως ηρωνικό τραγούδι, θα έλεγα, για ανθρώπους που νιώθουν οικεία μέσα στη μελαγχολία τους. Only Happy When It Rains από τους Garbage και το μόνιμο άλμπουμ του 1995 έγινε ύμνος στην εναλλακτική μουσική των 90s και η Shirley Manson τραγουδά με χαρακτηριστικό σαρκασμό, θα έλεγα. Πάμε να τα ακούσουμε.

Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι για τις δεύτερες σκέψεις και τα λάθη που θα θέλαμε να διορθώσουμε. Το κάνουμε όμως? Όχι πάντα. Το βίντεο κλιπ πάνω σε πολεμικό πλοίο προκάλεσε μεγάλη συζήτηση όταν κυκλοφόρησε. Η Cher αρχικά δεν ήθελε να το ηχογραφήσει, αλλά κατέληξε να γίνει μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. 1989, album Heart of Stone, If I Could Turn Back Time.

Και από τη ΣΕΡ πάμε στους Yaz, The Only Way Up, ένα κομμάτι που γράφτηκε από τον George Jackson το 1980 και έγινε διάσημο από την διάσημη σειρά τότε The Only Way is Sex, στη βρετανική σειρά που ήταν πάρα πολύ δημοφιλής στην Αγγλία.

Καλησπέρα και στην Πάμελα και στον Νίκο που ήταν τώρα στην παρέα μας. Και πάμε με Fleetwood Mac και Don't Stop να κάνουμε το τελευταίο μας διαλυματάκι των 6.30. Το κομμάτι γράφτηκε ενώ τα μέλη του συγκροτήματος περνούσαν προσωπικούς χωρισμούς. Έγινε σύνθημα βέβαια και της πολιτικής εκστρατείας του Bill Clinton το 1992 και ανήκει στο ιστορικό πλέον άλμπουμ Rumors του 1977. Σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου και αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24ωρο.

0: To the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι Δευτέρες είναι γκρίζες μέχρι να τους δώσεις χρώμα. Με νότες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης, μαζί σας κάθε Δευτέρα 7 με 9, εδώ στον iFeel Radio.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
2: On the air, everywhere. This is
1: I Feel Radio.
3: Are you sitting comfortably?
2: I Feel Radio.

Επιστρέψαμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής Putting Out Fire με λατρεμένο κομμάτι των Cure, A Forest. Τους έχω δει δύο φορές σε συναυλία και ειδικά όταν παρουσιάζω αυτό το κομμάτι είναι καταπληκτική. Ηχογραφημένο και μιξαρισμένο σε διάστημα 7 ημερών, μαζί όμως με τα υπόλοιπα τραγούδια από το άλμπουμ. Το A Forest είναι αντιπροσωπευτικό της gothic rock φάσης των Cure της δεκαετίας των 80s. Το κομμάτι το έγραψε πάρα πολύ μικρός ο Robert Smith, δεν ήξερε καν κιθάρα. Το παίζουν σε κάθε συναυλία τους εδώ και 40 χρόνια, με διάρκεια σε συναυλία πάνω από 10 λεπτά. Και καταπληκτικό το φόντο, έτσι είναι ένα δάσος και dark χρωματισμοί. Μιλάει για τη μοναξιά και την αιμονή της αναζήτησης κάποιου που ίσως δεν υπήρξε ποτέ. Στο δάσος νομίζει ότι ακούει μια φωνή, αλλά τελικά συνειδητοποιεί ότι είναι τελείως μόνος. Το χαρακτηριστικό μπάσο έγινε σημείο αναφοράς μιας ολόκληρης εποχής και περνάμε τώρα σε κάτι πιο χορευτικό, Stromae, Alors Dance, έτσι, να ακούσουμε και λίγα γαλλικά σήμερα. Και έρχεται καινούριο της Lady Gaga κομμάτι.

Η Lady Gaga λοιπόν κυκλοφόρησε στο soundtrack της ταινίας «Ο διάβολος φορούσε Prada νούμερο 2». Η οποία ταινία παίζεται αυτή τη στιγμή στους κινηματογράφους και στους καλοκαιρινούς, οπότε όσοι πιστοί προσέλθετε, όσοι σας άρεσε δηλαδή το νούμερο 1. Και πάμε να ακούσουμε πολύ ωραίο κομμάτι από τη Lady Gaga, Shape of a Woman. Κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες και εμείς το παίζουμε πρώτοι.

Και μετά τη Lady Gaga πάμε σε ένα τραγούδι γεμάτο ερωτισμό και ατμόσφαιρα δεκαετίας 90 που περιγράφει μια γυναίκα εντυπωσιακή και μυστηριώδη που μαγνητίζει τους πάντες γύρω της. Το όνομα του συγκροτήματος είναι άμεση αναφορά στο τραγούδι If Six Was Nine του Jimi Hendrix από το ιστορικό άλμπουμ Bold As Love του 1967 και μιλάμε για τους Six Was Nine, Drop Dead Beautiful.

από τους 6 που ήταν 9, πάμε στους Constellation και στο Felicia 2010. Ένα έτσι παιχνιδιάρικο και γεμάτο ρυθμό τραγούδι για μια γυναίκα που αφήνει έντονο αποτύπωμα όπου και αν βρεθεί. Κάτι αντίστοιχο με το προηγούμενο που ακούσαμε. Το συγκρότημα έγινε γνωστό μέσα από διαφημίσεις και τηλεοπτικές σειρές και ο ήχος του συνδυάζει soul, rock και funk στοιχεία.

βράδυ και στο Κώστα και στη Μαρία μας. Και πάμε σαν σήμερα το 1964, οι υπεύθυνοι ξενοδοχείου στο Bristol στην Αγγλία αρνούνται να προσφέρουν μεσημεριανό στους Rolling Stones επειδή δεν φορούσαν σακάκι και γραβάτα, μάλιστα. Εμείς πάμε να ακούσουμε τώρα Rolling Stones από το 2023 που κυκλοφόρησε το καινούριο άλμπουμ τους Hunky Diamonds, σχεδόν 60 χρόνια μετά την ίδρυση του συγκροτήματος, και συνεχίζουν να έχουν δυναμισμό και χιούμορ. Ένα έτσι γρήγορο και ανήσυχο τραγούδι για την ανάγκη φυγής και εξερεύνησης. Θυμίζει την ενέργεια των παλιών ροκ ημερών τους.

Το δε βίντεο κλιπ του τραγουδιού Angry είναι όπως τα παλιά καλά βίντεο κλιπ των Rolling Stones, με ωραίες γυναίκες, ξέρετε, μικρές πιτσιρίκες και τέτοια.

0: καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 7. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

To the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί Δευτέρες είναι γκρίζες, μέχρι να τους δώσεις χρώμα με νότες. Άκου, ταξίδεψε, νιώσε and enjoy this possibly.

Οι φίλες και οι φίλοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και καλό μήνα. Όχι, φυσικά και δεν το έχασα. Αλλά την προηγούμενη Δευτέρα δεν μπορέσαμε να είμαστε μαζί. Συνεπώς σήμερα, καλό μήνα.

Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026, 7 και 5 πρώτα λεπτά. Είμαστε στο κοσμοδρόμιο του καλύτερου ιντερνετικού ραδιοφωνικού σταθμού iFree Radio. Ετοιμαζόμαστε για μία ακόμα μουσική διαδρομή του The Moon and Back. Και ακούμε του τσέλος στο Smooth Criminal.

για τις προηγούμενες δύο ώρες συντροφιά μας κρατούσε η Νάντια Χατζηχρήστου με το πουνί Outfire. Εμείς συνεχίζουμε με Jim Croce, 5 Short Minutes. Από την σκοτεινή πλευρά της Σελήνης και δόθε. Θα πιάσουμε και για τις συναυλίες, τα της συναυλίες δηλαδή, του Σαββάτου. Προσπαθώ να μην τα πιάσω ακόμα. Δεν έχω ξεπρασινίσει από το Σάββατο. Οπότε δεν θα είναι καλές οι αναφορές από όλους τους φίλους που βρίσκονταν εκεί. Εγώ προειδοποίησα, Μπουρδα Καραβάγκο.

Η απόγειωση έχει πραγματοποιηθεί. Ανεβαίνουμε σιγά σιγά την ατμόσφαιρα. Και στα μεγαφώνα του Αστρόπλιου, Rory Gallagher, Long Shark Blues.

εν αντιθέσει με το Σάββατο, σήμερα δεν, επαναλαμβάνω, δεν θα έχουμε Ζορμπά.

Βλέπετε, σας πάω λαού λαού. Γιατί την τελευταία ώρα σας την έχω καπαρωμένη. Kiss Plaster Caster.

Πάμε να το κουνήσουμε. Και μην φοβάστε να κουνηθείτε μέσα στο αστρόπλιο. Ακόμα και δεμένοι στις καρέκλες σας, αντέχετε τους κλειδονισμούς. Έντιμονε, σέγγε.

Όσοι με ξέρετε, καταλαβαίνετε τι χρώμα έχει το πρόσωπό μου το Σάββατο. Και να θα γκρινιάξω γιατί μπορώ. Deep Purple, Getting Tighter.

η συγκεκριμένη καλλιτέχνητα δεν νομίζω ότι θέλει πολλές συστάσεις. Παρ' όλα αυτά, για χάρη του ταρακουνήματος και του headbanging μας,

Και καθώς διασχίζουμε τα τελευταία στρώματα της στρατόσφαιρας και λίγο πριν το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, Quiet Riot, Come on, feel the noise. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και πανερχόμαστε.

παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών. 3, 2, 1, action! Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go. Ακούω, I feel it.

0: Apple Music online.
1: Okay, party people in the house.
0: The best music on the best station.
2: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

και επιστρέψαμε. Όχι, θα σας αφήναμε. Αριστερά μας ο Ζώδωτος ήλιος. Μπροστά μας η Σελήνη. Πάνω στη Σελήνη μας περιμένει ένας κιθαρίστας. Μετά από κανένα μισάωρο θα τον πλησιάσουμε. The Rolling Stones. I can get no satisfaction. Η ημέρα μου το Σάββατο. Ολόκληρο.

Πίσω στα δικά μας τώρα. Ένα θηρίο στο κλουβί, το έχετε δει? Κάντε με εικόνα. The Trogs, Wild Thing. Για τη συνέχεια, φίλες και φίλοι.

Επί τη ευκαιρία να καλησπερίσω τους φίλους και φίλες που βρίσκονται στο chat του σταθμού. Καλησπέρα στην Έλενα. Καλησπέρα στο Γκουστάκι και στη Μερούλα μας. Την καλησπέρα μου στον στην Survivor. Καλησπέρα στο Αφεντικό. Καλησπέρα στον Άρη μας. Την πολύ ζεστή καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Γιώργο. Καλησπέρα και στον Αταλάκη μας. Να απολαμβάνουμε κάθε Πέμπτη 9 με 11 στο Love on the Rocks.

κάνουμε λίγο εικόνα. Τους The Kings να τραγουδάνε το Lola και να συμπληρώνουν ένα μήλο.

Σήμερα το αστροπλοίο ροκάρι. Όπως θα έχετε καταλάβει και όπως θα μάθετε και στη συνέχεια. Def Leppard, let's get rock.

για άλλη μια πτήση που μπαίνουν τα μαύρα Σάββαθα και ο Κύριος πάνω μας απουσιάζει και μετά θα το φταίω, καταλάβατε. Black Sabbath, Am I Going Insane? Να καλησπερίσουμε και το Δημήτρη μας που ήρθε πάνω στην ώρα να φροντίσει να καθαρίσει το στούντιο και το chat του σταθμού από τα πεσμένα κεφάλια.

και λίγο πριν το δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα και την εισαγωγή μας στην σκοτεινή πλευρά της Ελληνής. Ακούμε The Cult, Firewoman, και μετά το λίγο λεπτό διαφημιστικό μας διάλειμμα θα επανέλθουμε μετά του Σαββάτου. Πίσω και σας έφαγα. Μην φύγει κανείς, επανερχόμαστε.

0: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 8.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24ωρο. www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός

Είδατε βρε κουτά, πόσο σας φροντίζω. Μέσα είστε στον απόεχο της συναυλίας του Σαββάτου. Τσιμουδιά. Αποκαλύπτικα στο Battery.

Στο σημείο αυτό να καλησπερίσω και τον Ζορζ μας, Ζορζ Παντεντού. Τον απολαμβάνουμε συνήθως κάθε Τετάρτη 7 με 9.

όπως καταλαβαίνετε, από Original York. Ψάχνοντας στην τεράστια μουσική βιβλιοθήκη του YouTube, ανακάλυψα κάτι διαμαντάκια τα οποία θα μοιραστώ μαζί σας. Στερεόλσα στο One.

αυτό το τραγούδι. Ο τίτλος είναι αχρίαστος. Παρ' όλα αυτά, For Whom the Bell Tolls. Για αυτό το τραγούδι όμως θα σας πω το συγκρότημα. Και ψάξτε το. Το συγκρότημα λέγεται First to Eleven. Στο βίντεο κλιπ, τα riffs, τα παίζει ένας πιτσιρικάς, είναι δεν είναι 10 χρονών. Πραγματικά αξίζει να τους ψάξετε. First to 11.

Είναι ένα τραγούδι που πολύ δύσκολα μπορεί να βγει σε πιο soft έκδοση. Οπότε το Master of Puppets το απολαμβάνουμε από τους Pantera.

κλείνοντας και το τρίτο μισάωρο αυτού του διαστρικού μας ταξιδιού και βγαίνοντας σιγά σιγά και δυναμικά από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, απολαμβάνουμε And the Sandman από τους Liliac.

0: Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Ηλεκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με τη Θεοδώρα Παπά.
3: Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ και έχει στον νόμο του έναν γήπα. Λέει στον μπάρμαν: μια βότκα δικιά μου, μια τεκίλα για το γήπα, ένα δικό σου και κέρασε όλο το μαγαζί. Σε 10 λεπτά του την έχουν πέσει οι τρεις ομορφότερες γυναίκες. Αφήνει 200 ευρώ, παίρνει τις γκόμενες και φεύγει. Το άλλο βράδυ πάλι το ίδιο σκηνικό. Ο τύπος με το γήπα στον νόμο περνάει, κερνάει όλο το μαγαζί του, την πέφτουν οι καλύτερες γκόμενες, τις παίρνει και φεύγοντας αφήνει και 100 ευρώ μπουρμπουάρ. Μετά από μία εβδομάδα και αφού γινόταν κάθε βράδυ το ίδιο σκηνικό, ο μπάρμαν το ρωτάει: συγγνώμη κυρία, αλλά με έχει φάει περιέργεια. Κάθε βράδυ έρχεσαι, σκορπάς τόσα χρήματα, σου την πέφτουν οι ομορφότερες γυναίκες και έρχεσαι και αυτόν το γήπα στον νόμο. Κοίταξε τάκι, του λέει ο τύπος. Πριν από λίγο καιρό, εκεί που περπατούσα, βρήκα στο δρόμο ένα λιχνάρι. Μόλις το έτριψα, βγήκε ένα τζίνι και μου είπε ότι θα μου πραγματοποιήσει τρεις επιθυμίες. Το πρώτο που του ζήτησα ήταν μην αδειάσουν ποτέ οι τσέπες μου από χλεφτά. Το δεύτερο ήταν να μου την πέφτουν πάντα οι ωραιότερες γυναίκες. Και το τρίτο, το ρωτάει ο μπάρμαν, το τρίτο που του ζήτησα ήταν να μου δώσει ένα μεγάλο πουλί.

0: Get up. We only play the hits.
1: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.
0: Best music.
1: I Feel Radio.

Και επιστρέψαμε. Τελευταίο μισάωρο. Μπροστά μας ο γαλάζο καφεάσπρος πλανήτης μας. Ετοιμάζεται να μας υποδεχτεί. Εμείς είμαστε συν έναν επιβάτη. Θα τον αποκαλύψουμε στο τέλος. Και απολαμβάνουμε σονάτα αρκτικά στο Fade to Black.

πάμε να κλείσουμε και να προσγειωθούμε. Με την τριλογία που ακούς το όνομα The Unforgiven. Εδώ ακούμε το πρώτο από την εξαίρετα αγαπητή Μαργαρίτα Σιπάτοβα.

Και καθώς στο στούντιο πήγε η αγαπημένη Βάσια Καραγιανοπούλου, που ακολουθεί μετά με το Rock on Demand, εμείς πήραμε τον επιβάτη που μαζέψαμε από την Σελήνη για να σας τραγουδήσει το original και αγαπημένο της Βάσιας, The Unforgiven 3.

to the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί δεύτερες είναι γκρίζες, μέχρι να τους δώσεις χρώμα με νότες. Άκου, ταξίδεψε, νιώσε. And enjoy responsibly. Δεν φεύγει κανείς. Ακολουθεί Βάση Καραγιαννοπούλου με το Rock on Demand. Μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, που ελπίζω να έχουν περάσει τα νεύρα μου, να είστε όλοι και όλες καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και όσοι πάτε Iron, σίδηρες παρθένες δηλαδή, να μην μου το πείτε. Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.

0: στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 9. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του

Λοιπόν, η επόμενη κλεούσα εδώ στην καρέκλα του I Feel Radio είμαι εγώ. Αμέσως μετά το Κωνσταντίνο μας, ο οποίος έκλαψε με μαύρο δάκρυ που δεν παρευρέθηκε στη συναυλία των Μετάλλικα, η αμέσως επόμενη είμαι εγώ. Βάσια Καραγιανοπούλου πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μία απουσία σημειώθηκε στην συναυλία των Μετάλλικα. Πραγματικά, κάποια στιγμή πριν... όταν είχα αποφασίσει τέλος πάντων ότι για δικούς μου προσωπικούς λόγους δεν μπορώ να παρευρεθώ, κάπου το απομυθοποίησα. Λέω εντάξει, Βάσια, okay, θα είναι πάρα πολύ μεγάλη συναυλία, πάρα πολύ μεγάλο γεγονός, αλλά εντάξει, εσύ να σε καλά, θα περάσει, θα γίνει μια ωραία συναυλία κτλ. Κτλ. Και κάπως με είχα καλμάρει. Αλλά βλέποντας ό,τι έγινε στο ΆΚΑ το Σάββατο, βλέποντας όλα τα stories στο Instagram, Facebook που πήρανε φωτιά, βλέποντας στιγμιότυπα γενικώς, ένα δάκρυ κύλησε πραγματικά, το μετάνιωσα απίστευτα πάρα πολύ που δεν, έτσι, το προσπάθησα λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το προσπαθήσω δεδομένων των συνθηκών των δικών μου, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και να πω ένα μεγάλο, δεν ξέρω, συγχαρητήρια, σας ζηλεύω και εγώ και ο Κωνσταντίνος, που όλους εσάς που καταφέρατε και πήγατε σε αυτή την μοναδική συναυλία και τα σπάσατε παρέα με τους μύθους. Λοιπόν, παρόλα αυτά, πέρασε και αυτή η τεράστια συναυλία. Έχουμε πολλές ακόμα στα σκαριά και φυσικά μία εκ των μεγαλύτερων αυτών, Maiden, που αναμένουμε σε λίγες μέρες από τώρα. Rock on the man στην παρέα σας λοιπόν. Βάσια Καραγιανοπούλου, επαναλαμβάνω, πίσω από το μικρόφωνο ξανά και τις μουσικές επιλογές. I Feel Radio, φυσικά, www.ifeelradio.gr. Είστε αυτή τη στιγμή εδώ συνδεδεμένοι. Μπαίνετε στο chat για να γίνουμε ακόμα μεγαλύτερη παρέα. chat.ifeelradio.gr. Facebook, Instagram, όσους είμαστε φίλοι. Τα λέμε και από εκεί διαδικτυακά, διότι σήμερα πάμε με full heavy metal μουσική. Φυσικά την τιμητική τους είχαν οι Metallica, οπότε ξεκινήσαμε με Master of Puppets. Και με ιδιαίτερη αναφορά απόψε στον Rob Halford. Μου ήρθε, δεν έχω ιδιαίτερο λόγο, ήθελα να κάνω μια τέτοια αφιέρωση. Και απόψε, ανάμεσα σε πάρα πολλά κομμάτια που έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας να ακούσουμε, μέχρι και το ρολόι μας να δείξει 11, θα ακούσουμε συνολικά 6 από Rob Halford. Τώρα προσπάθησα και εγώ να πιάσω τα πιο σημαντικά. Εν πάση περιπτώσει, από την Dust Priest λοιπόν περίοδο Fight και 2.

Και μπήκαμε επίσημα στην ιδιαίτερη αναφορά που θα κάνουμε απόψε στον Rob Halford. Και πάμε έτσι λίγο να θυμηθούμε την ιστορία του, διότι είναι μια πολύ ωραία πορεία ζωής και μουσικής ζωής. Φυσικά αυτό είναι το Silent Screams που θα ακούσουμε και κανονικά, όχι μόνο σαν χαλί. Πάμε λοιπόν, Robert John Arthur Halford. Το ολοκληρωμένο όνομα του, Rob Halford λοιπόν, 25 Αυγούστου του 1951 γεννημένος, περισσότερο φυσικά γνωστός ως τραγουδιστής των Judas Priest, διάσημος φυσικά για την πολύ δυνατή φωνή του, το εύρος της φωνής του και την πολύ χαρακτηριστική του εμφάνιση φυσικά με τα δερμάτινα και τα καρφιά, τα οποία έγιναν και έτσι εμβληματικά στην heavy metal μουσική σκηνή και γενικώς έτσι ήταν σήμα κατά τεθέν του ίδιου του Rob Halford. Εκτός βέβαια από τη δουλειά του με τους Judas Priest, είπαμε ότι έχει συμμετάσχει σε πολλά παράλληλα projects, σε Fight 2 και Halford. Θα ακούσουμε στη συνέχεια, έτσι, και ιδρύοντας και εκείνο στην ουσία το δικό του συγκρότημα. Σπουδαίοι κριτικοί έχουν πει ότι υπήρξαν λίγοι τραγουδιστές στην ιστορία της heavy metal, των οποίων το στυλ τραγουδιού ήταν τόσο επιδραστικό και άμεσα αναγνωρίσιμο, ικανό να εναλλάσσεται αβίαστα μεταξύ ενός βραχνού γρυλίσματος και ενός σπαρακτικού φαλτσέτο. Ο Halford λοιπόν μπήκε στη θέση νούμερο 33 ανάμεσα στις μεγαλύτερες φωνές της rock. Αυτό έγινε το 2009 και οι θαυμαστές του φυσικά τον αποκάλεσαν θεό του metal.

Ο Χάλφορντ λοιπόν γεννήθηκε στο Sutton Coldfield, αλλά μεγάλωσε στις κατοικίες της Binsnail του στο Walsall, μια πόλη βορειοδυτικά του Birmingham στα δυτικά Midlands της Αγγλίας. Πάρα πολύ πληροφορία, εντάξει το ξέρω, αλλά εντάξει μια φορά μιλάμε για Rob Halford τόσο εκτενώς. Οι πρώτες του λοιπόν επιρροές περιλάμβαναν καλλιτέχνες όπως Little Richard, Jan Joplin και Robert Plant. Η πρώτη γνωριμία με τους Judas Priest πώς έγινε? Αρχικά γνωρίστηκε με τον συνιδρυτή των Judas Priest, Ian Hill, μέσω της αδερφής του, η οποία εκείνη την περίοδο έβγαινε με τον Ian Hill. Ο Halford λοιπόν εντάχθηκε στο συγκρότημα ως τραγουδιστής, φέρνοντας μαζί του και τον drummer John Hinch από το προηγούμενο συγκρότημα που είχε, τους Hiroshima. Έτσι λοιπόν, τον Αύγουστο του 1974 το συγκρότημα έκανε τον ντεμπούτο του με το single Rockarolla, πριν κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ με το ίδιο όνομα ένα μήνα αργότερα. Το επόμενο άλμπουμ λοιπόν φυσικά και ήταν το Sad Wings of Destiny, Scene After Scene, Stained Glass, Killing Machine, ενώ το 1979 έφεραν και την πρώτη τους ζωντανή ηχογράφηση με το Unleashed in the East. 1980 και κυκλοφορεί το British Steel, και το 1981 έχουμε το Point of Entry με το τραγούδι Heading Out to the Highway. Το 1982, Screaming for Vengeance περιέχει ένα τραγούδι, το You've Got Another Thing Coming, το οποίο έγινε τεράστια ραδιοφωνική επιτυχία, και το Defenders of the Faith που κυκλοφόρησε το 1984, συγγνώμη. Απρίλιο του 86 έχουμε το Turbo και τον Μάιο του 88 έχουμε το Rammy Down. Το 1990 κυκλοφορεί το Painkiller, αφήνουμε στην άκρη το Synthesizer που είχαν έτσι καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας των 80's, και μαζί με την αλλαγή στο μουσικό στυλ αλλάζει και η εμφάνιση του συγκροτήματος. Ο Halford λοιπόν εμφανίστηκε με ολοκένουργια τατουάζ, συμπεριλαμβανομένου ενός λυγισμένου σταυρού των Judas Priest στο δεξί του χέρι και ενός δαχτυλιδιού γύρω από το άλλο, καθώς και μερικών ακόμα στους ώμους του. Άρχισε επίσης τότε να ξυρίζει και το κεφάλι του. Λοιπόν, το fun fact εδώ, fun fact, δεν είναι ακριβώς fun fact, αλλά εντάξει, αξίζει να σημειωθεί, κάτι που, okay, το ξέρουμε όλοι, αλλά είναι στα πλαίσια της ιστορίας μια σημαντική στιγμή. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της περιοδίας για το Painkiller, τον Αύγουστο του 1991, σε μια συναυλία στο Τορόντο, ο Halford ανεβαίνει στη σκηνή με μια μεγάλη μοτοσυκλέτα Harley Davidson, νταϊμένος με δερμάτινα ρούχα μοτοσυκλέτας, ως μέρος της συναυλίας. Συγκρούεται με ένα μισοσηκωμένο τύμπανο και έπεσε από τη μοτοσυκλέτα, σπάζοντας τη μύτη του. Χάνει και λίγο τις αισθήσεις του, αλλά αφού τις ανέκτησε, επέστρεψε στη σκηνή και έδωσε ολόκληρη τη συναυλία. Αυτό ήταν και ένα ατύχημα, ένα γεγονός που προκάλεσε και τη ρήξη μεταξύ του ίδιου και των μελών του συγκροτήματος, η οποία τελικά κάποια στιγμή θα τους ανάγκαζε και να χωριστούν. Αφού λοιπόν πέρασαν σχεδόν 20 χρόνια με τους Judas Priest, το Rob Halford ανακοίνωσε στο συγκρότημα το 1991 ότι έφευγε και μίμησε επίσης την τότε δισκογραφική τους εταιρεία Sony για περιοριστικές πρακτικές. Ο Halford λοιπόν θα έφευγε από το συγκρότημα το Μάιο του 1992. Πάμε να ακούσουμε κανονικά το Silent Screams. Μπαίνουμε έτσι δυνατά, μπαίνουμε γερά και επιστρέφω σε πολύ, πολύ λιγάκι. Μη φύγει κανείς εννοείται. Καλή διασκέδαση σε όλους μας. Καλή μας ακρόαση.

0: Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightfillradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Έρχεται απρόσκλητα. Έρχεται απρόσμενα. Γι' αυτό να είστε έτοιμοι. Απρόσκλητος επισκέπτης με τον Φέδων. Γιατί αυτή η επίσκεψη είναι απόλαυση. Απόλαυση.
2: 3, 2, 1, action! Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
3: Ακούω, I feel ready.

playing more music online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Λοιπόν, να πούμε ότι ενώ προηγουμένως το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε από Halford, το Silent Screams, ήταν ένα τραγούδι που ναι μεν συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ τους με τους The Resurrection, συγγνώμη, με τους Halford. Παρ' όλα αυτά, το τραγούδι εκείνο είχε ηχογραφηθεί την περίοδο που ήταν με τους Doom. Halford λοιπόν σχημάτισε τους του στα τέλη της δεκαετίας του 90. Και εδώ κάνουμε και μια στροφή, η αλήθεια είναι, όσον αφορά και τη στιλιστική έτσι, επιλογή του συγκροτήματος, του project αυτού, όσο και του ήχου τους. Είναι πιο industrial metal, θέλει και κανείς.

Το Leave Me Alone λοιπόν συμπεριλαμβάνεται στο μοναδικό άλμπουμ που κυκλοφόρησαν οι Two το 1998, Voyeurs. Ένα άλμπουμ που γενικώς μπέρδεψε πολλούς θαυμαστές του Halford εκείνη την εποχή, γιατί εγκαταλείπει και κάπως τα εκρηκτικά του φωνητικά, γενικά όλο το στυλ που είχε φτιάξει με τους Priest, και γίνεται λίγο κάτι διαφορετικό. Εμπορικά απέτυχε με το συγκεκριμένο άλμπουμ, αλλά με την πάροδο των ετών απέκτησε ένα cult κοινό μεταξύ των θαυμαστών της industrial metal.

Και με αυτό το τραγούδι ανοίγει το άλμπουμ των Megadeth, Rust in Peace, κατευθείαν από το 1990, συγγνώμη, γραμμένο από τον Dave Mustaine. Και ναι, θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σημαντικά ίσως τραγούδια στην ιστορία του heavy metal.

Τραγούδι γραμμένο κυρίως από τον Dave Mustaine μετά από ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια της περιοδίας των Megadeth στην Βόρεια Ιρλανδία το 1988. Κατά τη διάρκεια λοιπόν μιας συναυλίας, ο Mustaine φαίνεται να αφιέρωσε ένα τραγούδι αναφερόμενος άθελά του στην σύγκρουση γνωστή ως The Troubles, η οποία εξόργησε κάποια τμήματα του κοινού. Αυτή η εμπειρία λοιπόν επηρέασε τους στίχους σχετικά με την θρησκευτική και την πολιτική βία.

Αναμφισβήτητα ένα από τα πιο περίπλοκα τεχνικά κομμάτια στην ιστορία του heavy metal. Είναι γεγονός, δεν το συζητάμε. Δύο για τη συνέχεια. Holy Diver, κλασικότατος Δύο, πολύ αγαπημένος. Επανέρχομαι σε πολύ πολύ λιγάκι.

Και το Made in Hell από το Resurrection κατευθείαν από το 2000. Ακόμα ένας κλασικός speed metal ήχος και ένα άλμπουμ γενικός που έλαβε πολύ καλές κριτικές. Ιδιαιτέρως για τον Rob Halford.

Και φυσικά και εδώ τα φωνητικά του Rob Halford έλαβαν όχι απλά απίστευτες κριτικές. Εντάξει, είναι γνωστός για αυτά ακριβώς, για αυτές τις φωνητικές ικανότητες. Λοιπόν, εμείς λίγο πριν το ρολόι μας δείξει 10 και περάσουμε επίσημα στη δεύτερη ώρα μας εδώ στο Rock On Demand και στο Nightfill μας, κλείνουμε την πρώτη ώρα με Queen's Rye, Eyes of a Stranger. Μη φύγει κανείς, έρχομαι σε πολύ πολύ λιγάκι.

0: δουλειά στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 10.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
4: I feel radio.
5: Playing more music online. This is your favorite radio station. I feel.

Λοιπόν, μπήκαμε σίγουρα στη δεύτερη ώρα μας. Μια πολύ μεγάλη καλησπέρα σε εσάς που μπήκατε μόλις τώρα στην παρέα του iFeel μας και στο Rock On Demand. Βάσχε Καραγιανοπούλου από τις 9 μέχρι και τις 11 στην παρέα σας με heavy metal απόψε, ιδιαίτερη αναφορά στον Rob Halford. chat.ifilinadio.gr. Μπαίνετε για να γίνουμε ακόμα μεγαλύτερη παρέα στο chat του σταθμού μας. Facebook, Instagram, όσους είμαστε φίλοι, τα λέμε και από εκεί διαδικτυακά.

Λοιπόν, αυτή είναι η Five Finger Death Punch. 2013, έτος κυκλοφορίας του συγκεκριμένου τραγουδιού, το οποίο είναι και το μόνιμο από το άλμπουμ τους The Wrong Side of Heaven and The Righteous Side of Hell, με τους οποίους Five Finger Death Punch είχε συνεργαστεί ο Rob Halford το 2013, και συγκεκριμένα στο τραγούδι Lift Me Up. Πάμε να τους απολαύσουμε.

Αυτή λοιπόν είναι η Fight με Rob Halford. Φυσικά Little Crazy ακούμε, κατευθείαν από το 1993, και αυτό είναι το ντεμπούτο άλμπουμ τους, έτσι, War of Words, που θα ακούσουμε και το ομώνυμο σε λίγη ώρα.

Εδώ πάμε λίγο πιο ήρεμα, έτσι, όχι τόσο επιθετικά όπως με τους Στου. Πάνω κάτω, ίδια ατμόσφαιρα, επιθετικός ομός ήχος.

Λοιπόν, ο Χάλφορντ, η αλήθεια είναι ότι τότε ήθελε να απομακρυνθεί έτσι λίγο από το κλασικό στυλ των Judas Priest. Το συγκεκριμένο βέβαια τραγούδι ξεχωρίζει σίγουρα, γιατί είναι ένα από τα πιο ενεργητικά κομμάτια του δίσκου, ίσως και λίγο χαοτικό, θα έλεγε κανείς.

Και αλίμονο και αν δεν σου μείνει αυτό το κομμάτι, και αλίμονο αν δεν σου μείνει αυτό το ρεφρέν. Accept φυσικά για τη συνέχεια. Balls to the wall και επανέρχομαι.

Πόσο πιο αδρεναλίνη να κρύβει ένα τραγούδι πραγματικά, ίσως από τα πιο γεμάτα αδρεναλίνη ροκ κομμάτια που έχουν γραφτεί ποτέ. 1971, φυσικά Deep Purple, φυσικά Highway Star, κατευθείαν στο δίσκο τους Machine Head. Οι οποίοι Deep Purple, να θυμίσουμε και αυτό και όσοι δεν το ξέρετε έτσι να το μάθετε, ότι ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του επόμενου δίσκου τους 3 Ιουλίου αναμένεται να κυκλοφορήσει και θα ονομάζεται Splat. Σύμφωνα δε με σχετικό δελτίο τύπου, πρόκειται για τον πιο heavy δίσκο των Deep Purple εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εν τω μεταξύ, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο θα πραγματοποιηθεί το πρώτο σκέλος της ευρωπαϊκής τους περιοδίας. Τον Αύγουστο και μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου οι Deep Purple θα βρεθούν στην Βόρεια Αμερική.

Ένα τραγούδι που γράφτηκε κυριολεκτικά μέσα σε ένα λεωφορείο για την περιοδία τους. Ήταν καθοδόν λοιπόν για να δώσουν τη συναυλία τους. Και τα λοιπόν τι γράφει κανείς, τι σκέφτεται κανείς, τι μπορεί να συλλάβει κανείς μέσα σε ένα λεωφορείο πραγματικά. Τι αριστουργήματα έχουν βγει όλα αυτά τα χρόνια από απλά τυχαίες στιγμές.

Και λίγο πριν περάσουμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα για απόψε εδώ στο Rock on Demand και στον iFeel μας, πάμε σε Judas Priest, εποχή για τον Rob Halford. The Sentinel. Κατευθείαν από το 1984.

Λοιπόν, σε αντίθεση με έτσι απλούς στίχους της metal μουσικής, το συγκεκριμένο κομμάτι είναι ουσιαστικά μία σύντομη αφήγηση και περιγράφει μία μυστηριώδη, σχεδόν έτσι υπερφυσική φιγούρα ενός φύλακα που φυλάει μία φυλακή ή τέλος πάντων έναν απαγορευτικό χώρο. Στίχοι λοιπόν που δημιουργούν έτσι μία αίσθηση τρόμου του έτσι τον απόφευκτου, σαν όποιον έτσι πάει να προσπαθήσει να διασχίσει την επικράτειά του εκεί, θα είναι καταδικασμένος.

Ένα από τα αγαπημένα τραγούδια σίγουρα των θαυμαστών τους. Ένα τραγούδι που παίζανε συνέχεια στις συναυλίες τους, σήμα κατά τεθέντους. Ένα από τα πιο σημαντικά τραγούδια γενικώς στην ιστορία του metal, αλλά και ένα τραγούδι που ξεχώρισε σίγουρα από το Defenders of the Faith.

0: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.
3: Turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: exercise thereof, or abridging the freedom of speech, or of the press, or the right of the people peacefully.
1: Πάμε να ακούσουμε και το μόνιμο από το debut του άλμπουμ, τον Fight, επί Rob Halford.

Και όσο και αν δεν το πιστεύετε, και οι Fight είχαν την επιρροή τους σε μεταγενέστερα συγκροτήματα. Με συγκροτήματα που ήθελαν έτσι να εξερευνήσουν πιο ήχους, έτσι πιο, με πιο βαριά τονικότητα, έτσι πιο απογυμνωμένους, έτσι μεταλλήχους, σίγουρα έβαλαν το λιθαράκι τους.

Και μπήκαμε βέβαια σε Motley Crue, αλλά να πω εδώ ότι παρόλο που αυτή η εποχή για τον Halford θεωρήθηκε ως έτσι μια υποτιμημένη έτσι λίγο πειραματική φάση της καριέρας του, παρόλα αυτά κατάφερε ακόμα και έτσι, ακόμα και στους fight, να αφήσει το δικό του αποτύπωμα κλασικά και να επηρεάσει, όπως είπαμε, και όπως και να το κάνεις είναι ο Halford, οπότε ναι, δικαιούται να πειραματίζεται και να έτσι ξερευνά δρόμους που όλοι λίγο πολύ κάτι έχουν να δώσουν στο κοινό τους. Λοιπόν, Motley Crue για τη συνέχεια, Dr. Feel Good και πανέρχομαι.

Beyond the Realms of Death. Εγώ αυτή την προφορά έχω. Α, good. Α, ευχαριστώ. Λοιπόν, για τις προηγούμενες δύο ώρες, πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, Βάσκια Καραγιανοπούλου, Rock on Demand στην παρέα σας. Πήγαμε πολύ δυνατά απόψε. Heavy Metal Full. Φυσικά στον iFeel μας. Ευχαριστώ για την παρέα σας, για τα μηνύματά σας. Εμείς ανανεώνουμε φυσικά το ραντεβού μας την επόμενη Δευτέρα. Δεν ξέρω τι θα παίξουμε. Περιμένω φυσικά και τις δικές σας παραγγελίες έτσι στα social που socializόμαστε εκεί πέρα. Τι ωραίο ρήμα. Προτείνετε λοιπόν κι εσείς τι θα ακούσουμε για την επόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα, έτσι να έχετε ένα υπόλοιπο ήρεμο βράδυ Δευτέρας, μία εβδομάδα όπως την επιθυμείτε. Και με αυτή την κομματάρα κλείνουμε απόψε. Μεγάλο φιλί, μεγάλη αγκαλιά, τα λέμε σε μία εβδομάδα από τώρα. Γεια σας.

0: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.
1: I Feel Radio. Η ώρα στο I Feel Radio είναι 11.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr.

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Στον έναν και μοναδικό

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

0: Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 12.

Στο Nightfeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: One, two.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

0: Edition.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε. Homes till they get into this world. Show 'em how to fit in this world. Knowing unless you're gonna make a difference in this world, you ain't shitting.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.